να πω οι άνω νόσο λεφνάουν απάτημα ή οι άλλο λεπορφαλά. Σα βάλαω ατουάει ο ιελμό του όταν απέτω τέλεο λέω λότου του ηλούν ο πάση. Μα έλο του ηλούν ο με μα ποπούε. Μα έφοει ο λόνο νόσοι με παρπλά. Ετέλεγε ούπου να τα ουτάλα η άλλη περφέτα απάτη μαϊό. Μα έωρε περφέτα στα μάη περφέτα. Ελέω σε περφέτα ματούα. Ελάει τίτη. Ελάει τίτη λαβαία. Ατά το μνάτο η ούπου να τα ουτάλα η άλλη περφέκα όκο. Και λέει λόγω ακαού ακαού πέρα. Ανώσο πάτημα ιό ηλούγα όλοι με μαπουπούε. Σα βάλα ο ατουά ηλμότο τεγάτα το τέλε ο ολοφία μου μόε. Μα ολοφία αάι. Μα ολοφία σε ίνι. Μα όνανά. Μα εφαπένα. Λέω που σαν τα φτάλα η αέλε περφέκτα εφαπέα. Αμού ία λέ μόλι αουάι βάι βάι ο ία. Ετέλε του ένα βάι βάι πέατα το μάφα φάουμα μάνα να του ιάι. Ιωε, βάι βάι βολά το νότι. Ολε βάι βάι σε γαλουένα. Ολε βάι βάι, ηλε νόφο. Ετάτο νου ουε, μα λετάτο άγαφα πέσε κούμω σε λόκου όκα όκα. Etai lo aveola un moto nu. Vamo a kei capelli e lo ca con cu. Le tato ai ngai ma le tato nu u ai mai se le tato malo fa kai ngofo. Malo le fio moe. Fa se tai mole. Io. Fai mai lo vai vai o se me essere te le. Io fe a wala mai ai vai vai. Io o le fesili e patti mai o il vai nga nga. O ai le vai. O Isaco. O Rebecca. O Lazaro. Ya tato menatu le vai vai o Lazaro io. Fenga kwa ku angale ai kama fangwe umala sana. Yo. Atenge uma ka ko le ko vai ala sai ya se vai la le kike la sa. Ela ititi la salo ya mato uma. Yo. Tala ni ubu na tautala ya ile nei alu toto. Yo. Yo. Olei se on posata utala ja il perfetta vai mai. Ale no fo. Ja aka ko mana tu natu le no fo o ka o kan kuai ngango fo. E se le fa no fo no fo. E se le kuai ngango fo. E se le no fo. Ja vai le no fo le ali. Yeah.